γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν. Να είστε καλά όλοι.

κρύβει ο δρόμος, αλλάζει ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Γυρίζει ο ήλιος, πέφτει το φως και μένεις πάλι

παντοφωτιές μέσα στου χρόνου τις στοές. Πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός και εσύ στην πρίνη μοναχός.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

δεν μπορεί να τελειώσει. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς. Στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς.

πια με τρομάζει. Η αγάπη αργά σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει. Ό,τι ζήσαμε ζει, μα δεν ζούμε.

Ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 100 λεπτά FM.

Κλείσε το παράθυρο, με βλέπουν οι γειτόνιοι. Και την πόρτα ασφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν τη φωτιά και λιώνει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: φορά φύγε μακριά του φύγε.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής
1: 2 Οκτωβρίου και μας ξημέρωσε καταρχάς εικόνες καταστροφικές από την Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας, εχθές.
0: Δυστυχώς με μια μεγάλη απώλεια, ένας άνθρωπος νεκρός.
1: Ένα νεκρό κτηνοτρόφο, πλημμύρες, ζημιές, προβλήματα στις μετακινήσεις που ενδέχεται και σήμερα να υπάρξει δεύτερο κύμα, υπάρχει ένας φόβος. Κατά τα άλλα, η κακοκαιρία μετατοπίζεται σταδιακά προς το νότιο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τα Κύθυρα, αλλά και πάλι το νου μας στην Κρήτη. Τα δρομολόγια των πλοίων έχουν ακυρωθεί λόγω ανέμων. Η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, μεταξύ 22 και 24 βαθμών στις περισσότερες περιοχές.
0: Απλά με τον αέρα η αίσθηση
1: ακριβώς
0: είναι χαμηλότερη.
1: Εγώ δηλαδή που θα πάω στις Πέτσες έχω ετοιμάσει μπουφάν.
0: Α, θα πας στις Πέτσες ακούω.
1: Ναι, και όχι με πλοίο όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Ο δικός.
0: Σε βλέπω, είσαι χάλια. Δεν θέλεις καθόλου.
1: Πάω να τρέξω. Έχω αθλητικές υποχρεώσεις.
0: Θα τα πούμε μετά αυτά. Πώς το
1: πάμε.
0: Πιο ακριβή από σήμερα η φέτα και γενικότερα τα γαλακτοκομικά, καθώς το νέο κύμα ανατιμήσεων που φτάνει μέχρι το 10% πλήττει πολλά προϊόντα στην Ελλάδα. Η φέτα αναμένεται να φτάσει εντωμεταξύ μέχρι και 17 ευρώ το κιλό. Βασικές αιτίες φυσικά η μείωση παραγωγής του γάλακτος, όπως και οι εξελίξεις σε ενέργεια και μεταφορικά.
1: Ναι, τη μία μέρα λοιπόν λέμε για κάποιες ελαφρύνσεις που μπορεί να αφορούν, ας πούμε,
0: αλλά,
1: τη βενζίνη ή κάτι, και την επόμενη μέρα λέμε δεν μπορείς να φας ούτε φέτα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ισοπαλία χθες για την εθνική μας το ποδόσφαιρο, έτσι 2-2 με την Ολλανδία και επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία την Κυριακή, έτσι 4 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο.
0: Επίσης, πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αυτό το θέμα της υπόθεσης Κορνέλ εξακολουθεί και βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
0: Του Πανεπιστημίου Κορνέλ είχαμε έναν ομαδικό βιασμό.
1: Ακριβώς.
0: Μια κοπέλα είχε κάνει λοιπόν
1: καταγγελία
0: mm-hmm. για βιασμό. Είχε ξεχαστεί η υπόθεση, κάποιο ερτάρι. Τώρα επανέρχεται με πολλές αναγνώσεις, γιατί ένας δικηγόρος, έχοντας συμμάχους και ανθρώπους από τα social media και διαμαρτυρίες πάρα πολλές, φαίνει το θέμα στην επικαιρότητα ξανά. Και τι διαπιστώνετε τώρα?
1: Ότι συζητιέται πάρα πολύ, όχι μόνο η αγριότητα αυτής της επίθεσης και η συνενοχή πολλών ανδρών, αλλά και το παραθυράκι, το αμφιλεγόμενο παραθυράκι που υπάρχει στην νομοθεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αλλά και άλλων πολιτιών, το οποίο καθιστά σχεδόν αδύνατη την ποινική δίωξη των δραστών, εάν το θύμα έχει καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες πριν από την επίθεση. Απίστευτο. Είναι για συζήτηση πολύ.
0: Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Γεράκη, Δημήτρη Βραχνό, στο πρωινό της Παρασκευής. Ακούμε τώρα Δημήτρη Μητροπάνο. Και σε λίγο θα μιλήσουμε για ένα πείραμα.
1: Που γίνεται αλλού, όχι εδώ.
0: Ναι, εδώ θα φτάσει σιγά σιγά. Και έχει να κάνει με την εργάσιμη εβδομάδα να κρατάει 32 ώρες.
1: Για να δούμε.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό και Ακύλας και το Ατελιέ, καλημέρα σας, πώς είστε?
2: Καλημέρα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η ώρα θα ήταν για να μιλήσουμε για πάρτι πολύ καλή. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, όπως παρτάρει ο κόσμος, αλλά...
1: Προτείνω, τι είπατε?
2: Λέω ότι θα ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα ακούγοντας αυτό το τραγούδι, να μιλήσουμε για πάρτι, αλλά ανταυτού λέω να μιλήσουμε για το πόσες ώρες την εβδομάδα είναι καλό να δουλεύει κανείς ή προτείνεται με αλφαγιώτα να δουλέψουν στην Αμερική.
1: Ναι, έχετε ακούσει κι εσείς, φανταζόμαστε, τη συζήτηση για τετραήμερο, ας πούμε, αντί για πενθήμερο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, την έχουμε ακούσει.
1: Ωραία. Αν υποθέσουμε, λέμε τώρα, υποθέτουμε ότι ο καθένας μας δουλεύει 8 ώρες την ημέρα, που δεν δουλεύει, αλλά λέμε επισήμως ένα 8ωρο την ημέρα. 5-8-40. Τι λένε τώρα, ήρθε αυτός ο αριστερός, ο Σάντερς, στην Αμερική και λέει: θέλετε να προτείνουμε το 32 ώρες την εβδομάδα αντί για 40. Mm-hmm. Δηλαδή μια μέρα λιγότερη.
2: Χωρίς μείωση όμως, έτσι, στα χρήματα, στο μισθό μας και στα προνόμια. Γιατί,
1: αυτή είναι η βασική λεπτομέρεια.
2: Το έχουμε ζήσει το τετραήμερο με μείωση μισθού.
1: Όχι λοιπόν. Λένε, εμείς πιστεύουμε ότι το τετραήμερο προσφέρει καλύτερες συνθήκες εργασίας, mm-hmm. καλύτερη απόδοση.
2: Ακριβώς, είσαι πιο αποδοτικός.
1: Και τι έγινε, αυτοί παρατήρησαν κάποιες εταιρείες που έκαναν αυτό το πείραμα πέρυσι και πρόπερσι. Και τι είδαν, ότι έχουμε 71% χαμηλότερο burnout στους υπαλλήλους, 65% λιγότερες αναρωτικές και 57% λιγότερες παραιτήσεις. Δηλαδή οι υπάλληλοι φαίνονταν πιο ικανοποιημένοι το τετραήμερο.
2: Αυτό σημαίνει όμως, Δημήτρη μου, συγγνώμη διακόπτω, ότι πρέπει να σε αφορά τι νιώθει ο υπάλληλος. Άρα πρέπει να σε νοιάζει να μην έχει burnout, να μην παίρνει αναρωτική, να μην παραιτείται. Αν δεν σε νοιάζει, και πεις, δεν με νοιάζει.
1: Έχεις απόλυτο
2: κρατάς
1: δίκιο.
2: Αυτό.
1: Έχεις απόλυτο
2: Ελάτε
1: δίκιο.
2: Εδώ, ξέρεις, να δουλέψουμε.
1: Τι λέει τώρα αυτός ο Σάντερς, ότι τις τελευταίες δεκαετίες η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα, όλοι δουλεύουμε περισσότερο, αλλά οι μισθοί έχουν μείνει ουσιαστικά στάσιμοι. Και με τον πληθωρισμό να τρέχει και με αυτή την ακρίβεια, όχι απλά είναι στάσιμοι, είναι πολύ λιγότεροι πλέον. Μικρότεροι.
2: Mm-hmm.
1: Επίσης λέει ότι τώρα πια που υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό θα πρέπει να δουλεύει υπέρ μας και να μας δίνει περισσότερο χρόνο. Δηλαδή το κέρδος να μεταφράζεται σε χρόνο για μας. Ελεύθερο. Όχι μόνο σε κέρδη για τους ιδιοκτήτες και τους CEO.
2: Άρα πιστεύεις ότι θα περάσει αυτό, αυτή η πρόταση, αυτή η ιδέα?
1: Εξαρτάται από τις προτεραιότητες των ιδιοκτητών, των επιχειρήσεων και των...
2: Α, πολύ ωραία. Μόλις μου απάντησες όχι. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα μετά να συζητήσουμε τι ώρες ακριβώς, πόσες ώρες δουλεύουμε εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ας πούμε.
1: Βεβαίως.
2: Να φτάσουμε και εδώ.
1: Βεβαίως, και θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο 695-6614-992. Τώρα πάμε στα κλασικά μας. Νίκος Ξυλούρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτό το σχέδιο περί τετραήμερης εργασίας που συζητούν στις ΗΠΑ. Το συζητούν απλά.
1: Και το οποίο εδώ στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα εφαρμοστεί στο άμεσο μέλλον, δεδομένου ότι, να σου θυμίσω, Δημήτρη, ότι από το 24 υπάρχει δυνατότητα εξαήμερης εργασίας. Γιατί εμείς είμαστε σε αυτά τα μοντέλα ανάπτυξης, κατάλαβες.
0: Δική
1: μας οικονομία θέλει πολλή δουλειά για να κρατηθεί.
0: Σου λέει, άμα θέλεις, δούλεψε παραπάνω. Δεν σε προστατεύουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, και αν δούλεψες λιγότερο, θα χάσεις σίγουρα και
0: τα χρήματα. Αν θες και παραπάνω χρήματα, δεν θα δώσουμε τα χρήματα για τη δουλειά που κάνεις. Βρες μια άλλη δουλειά.
1: Γι' αυτό και θα το πω έτσι και λίγο στατιστικά. Παραμένει λοιπόν η χώρα μας πρώτη στον αριθμό ωρών εργασία την εβδομάδα. Κοίταξε, ο μέσος Έλληνας εργάζεται 39,6 ώρες την εβδομάδα, έτσι. Ο μέσος Ευρωπαίος 35,9. Έχουμε διαφορά 4 ώρες. Έτσι, μέσο όρο.
0: Επίσης, να πούμε ότι πολλές φορές έχει σημασία το πώς δουλεύεις, όχι το πόσο. Δηλαδή, πόσο αποδοτικός είσαι στις ώρες που πρέπει να δουλέψεις.
1: Σε ποιον το λες, πού απευθύνεσαι.
0: Γενικά το λέω.
1: Α, γενικά το λες, ένα ιδανικό κόσμο. Καλώς.
0: Εννοείται. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν είστε φοιτητές και τώρα ανοίγετε έτσι το πρώτο σας φοιτητικό σπίτι, σας προτείνουμε το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχεις έτσι 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησέ το. Εμείς εντωμεταξύ σε λίγο θα μιλήσουμε για ύπνο.
1: Ναι,
0: ή μάλλον
1: ναι,
0: για ταραγμένο ύπνο. Σας έχει τύχει να ξυπνάτε ξαφνικά 3 το πρωί?
1: Τώρα να απαντήσω εγώ, σας έχει τύχει να ξυπνάτε ξαφνικά 5.30 το πρωί?
0: Όλα αυτά σε λίγο.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
6: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρεις, για να σου πω την αλήθεια.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
8: Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
8: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση τη δυσκολιότητα. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτική προέλευση, κατάλληλο για ενήλικε και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, χορηγός μπαλέτου Prodea Investments, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκη?

0: και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Και ξέχασα στο ντουλαπάκι σου μαζί με τα ξηρά φάκια και το χαμόγελό μου. Μη μου λυπάσαι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ίσως γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ίσως πάρουμε αποφάσεις για το πώς θέλουμε να μας βρει η μετά εγκλισμού εποχή. Και ίσως τελικά όλο αυτό γίνει η αφορμή για να βιώσουμε τα θαύματα που επιζητούσαμε στη ζωή μας. Έρωτας το ποτέ, για ένα πατητάκι.
6: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Αγάπη.
6: Πάντα έντεχνα.
8: Σ' ακολουθώ.
6: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 8 παρά 25 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής.
1: Και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκουμε. Και θέλουμε να συζητήσουμε, όχι γιατί μας αφορά εμάς, με τον ύπνο
0: όχι,
1: έχουμε
0: εμένα,
1: μια πολύ καλή σχέση.
0: Α, σε αφορά. Βεβαίως. Δυστυχώς μια φορά. Ποια?
1: Ο ύπνος είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ο ύπνος και ο σπαστός ύπνος. Δηλαδή, τι σημαίνει να ξυπνάω ξαφνικά μες τη νύχτα, 3 το βράδυ, και τι μου συμβαίνει και πώς ξανακοιμάμαι.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, ωραία, να το πεις εσύ που σου συμβαίνει, γιατί εμένα δεν μου συνέβαινε καθότι κοιμόμουν σε ρίο ωραιότατες ώρες και ξύπναγα 10 το πρωί ξεκούραστη και φρέσκια.
0: Πεντέμερη, ναι. Πού θα πας?
1: Μέχρι που σε γνώρισα.
0: Τι ζωή είναι αυτή?
1: Άλλαξε η ζωή αυτή. γιατί το κάρμα αυτό?
0: Καταρχάς, να πούμε σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται με τον ύπνο τους ότι
1: δεν είναι οι μόνοι.
0: Επίσης, αν έχεις περάσει κάτι πολύ άσχημα, μια άσχημη περίοδο, μια απώλεια, ένα χωρισμό, ξυπνάς ξαφνικά μες στον ύπνο σου και δεν μπορείς να ξανακοιμηθείς. Και το λάθος είναι να πιάσεις το κινητό στα χέρια. Παρόλα αυτά.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι όμως. Μπορεί και σε μια πιο απλή, ήπια καθημερινότητα, απλά να έχεις φάει βαριά από την ξυπνήσεις μες το βράδυ. Γενικότερα, λένε ότι μετά τις 2-3 ο εγκέφαλος είναι πιο εύκολο να ξυπνήσει από ένα μικρό θόρυβο, μια κίνηση, έτσι, μια μικρή ενόχληση. Είναι δηλαδή, έχει να κάνει όντως με τον εγκέφαλο, με τη λειτουργία αυτή και τον ύπνο μας. Ακούς δηλαδή απ' έξω το σκουπιδιάρικο, μπορεί να ακούσεις από τον μπαλκόνι, να ακούσεις το τραμ ή μια μηχανή που περνάει πολύ γρήγορα.
0: Δηλαδή ο βαθύς ύπνος μειώνεται, αυτό λες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή δεν έχει να κάνει με το αν είσαι ταραγμένος από κάτι, στεναχωρημένος.
0: Αν και εσείς έχετε περάσει μια τέτοια περίοδο, επειδή και εγώ περνάω και πέρασα πρόσφατα, είναι όντως ξαφνικά το σώμα σου ξυπνάει 3 το πρωί.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή είναι τρέλα.
1: Τι προτείνουν λοιπόν οι ειδικοί, να πούμε, τον κανόνα των 20 λεπτών.
0: Ναι,
1: το ξέρεις, να τον πω.
0: Για πες τον.
1: Αχ, θα σου το πω. Λοιπόν, αν μείνεις στο κρεβάτι για πάνω από 15-20 λεπτά, σήκω. Αν είσαι ξύπνιος, καλύτερα να σηκωθείς. Ναι, γιατί αν παραμείνεις τρυφογυρίζοντας, ο εγκέφαλος συνδέει το κρεβάτι με την απογοήτευση και την αϊπνία. Ενώ αν πας σε ένα άλλο δωμάτιο για λίγο, με χαμηλό φως, ανοίξεις λίγο ένα βιβλίο ή βάλεις ένα podcast ή μια μουσική έτσι χαλαρωτική, ενδέχεται να νιστάξεις ξανά. Είδες, εγώ θα σου λέγα πάντα ότι είναι το αντίθετο. Καλύτερα, ας πούμε, να προσπαθείς να κοιμάσαι. Τελικά, όχι.
0: Αυτό που θα ήθελα να πούμε σε συνέχεια είναι το τι συνέβαινε παλιά στους ανθρώπους.
1: Τι συνέβαινε?
0: Χωρίς τον ηλεκτρισμό, όταν κοιμόσουν από νωρίς, με το που νύχτωνε δηλαδή, το σώμα ξυπνούσε από μόνο του. Θα τα πούμε και μετά. Προς το παρόν. Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά, Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου σήμερα, 7:39 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής, 8 παρά τέταρτο η ώρα. Μιλούσαμε λίγο πριν για τη διαταραχή του ύπνου, δηλαδή συγκεκριμένα για αυτές τις φορές που ξυπνάς τις 3 το πρωί ξαφνικά και δεν μπορείς να ξανακοιμηθείς. Για πολλούς λόγους συμβαίνει αυτό. Όμως,
1: τι λένε οι φρίκοι.
0: Προσέξτε, αυτό με το οκτάωρο είναι δικό μας. Το ανθρώπινο είδος έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά. Παλιότερα ο ύπνος ήταν διφασικός. Δηλαδή κοιμόντουσαν οι άνθρωποι λίγο μετά τη δύση του ηλίου, ξυπνούσαν εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, έκαναν κάποιες δουλίτσες.
1: Δουλίτσες.
0: Ναι, μικροδουλειές, προσευχές, αναστοχασμό λέει, ή κοινωνικές συζητήσεις.
1: Α, τέτοιες δουλίτσες.
0: Ξανακοιμόντουσαν. Με αυτόν τον τρόπο λέει, οι μακριές χειμωνιάτικες νύχτες γίνονταν πιο διαχειρίσιμες και λιγότερο μονότονες. Διότι το σκοτάδι κρατάει πολλές ώρες το χειμώνα, για παράδειγμα.
1: Κοίταξε Δημήτρη μου, άκουσε να σου πω.
0: Ναι.
1: Αν αυτό σε παρηγορεί.
0: Δεν με παρηγορεί,
1: ότι δεν είσαι ο μόνος που ξυπνάει μες το βράδυ, καλώς. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον κόσμο από το να ξυπνάς το βράδυ.
0: Καλά, υπάρχουν χειρότερα πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ, ναι. Ο ύπνος είναι το νούμερο ένα μου. Αναγκαίο πράγμα στη ζωή. Δεν ξέρω, σου στέλνω κάποια μηνύματα με αυτόν τον τρόπο, σε ενημερώνω.
0: Το καταλαβαίνω, ναι. Τώρα ξυπνάς πια πολύ νωρίς, ναι, το καταλάβαμε.
1: Και κοιμάμαι στις 10 και μισή, δεν πειράζει, παιδάκι κι εγώ. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι αυτό που είπες. Μην ανοίγουμε κινητό, πάμε σε ένα άλλο δωματιάκι, μετακινούμαστε λίγο, με ένα χαμηλό φως, ένα βιβλίο, λίγη μουσική και θα κοιμηθούμε. Αυτά.
0: Μακάρι, να λύνεται έτσι. Πάμε τώρα στην κούπα τη δική σου, Ναταλία.
1: Η κούπα της Ναταλίας.
0: Ναι. Σας θυμίζουμε, είναι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Άρα λοιπόν,
1: παρακαλούμε πάρα πολύ να μας στείλετε στα social media τα δικά μας, του Μελωδία, στο info@melodia.gr ή στο τηλέφωνο
0: 695-66-14-992 Viber WhatsApp.
1: Viber και WhatsApp, ακριβώς, το μήνυμά σας, με τι θα ανταλλάσσατε αυτή την κούπα. Κάτι χρηστικό θα λέγαμε κατά προτίμηση, γιατί και εμείς θα το ανταλλάξουμε μετά με κάτι άλλο που θα μας προτείνουν επόμενοι φίλοι.
0: Και μόλις φτάσει στα χέρια μας κάτι σπουδαίο, θα το δώσουμε με αγάπη σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, ήδη να ξέρετε, μας έχουν προτείνει μια φριτέζα, μια καφετιέρα φίλτρου, έναν πίνακα ζωγραφικής, ένα ψυγείο.
1: Ψυγείο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εσείς έχετε κάτι άλλο για να πάρουμε την τελική μας απόφαση. Περιμένουμε τις προτάσεις σας και εντωμεταξύ, ακούμε τώρα Θοδωρή Βουτσικάκη, το τυχερό αστέρι. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Έλαντε. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορας, κονσόλα, καναπές? Όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για ως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps, Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Boxy Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
0: Επίσης μαζί μας και η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι, που είναι και πάλι εδώ, πιο ανανεωμένη. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους και...
1: Μετά θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα που προκύπτει και το οποίο έχει το ερώτημα: γιατί καλύτερα μόνες?
0: Τώρα ανοίγεις μια φορά.
1: Γιατί?
0: Σε λίγο όλα αυτά.
2: Είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Πονάει η αγάπη
0: κι αυτό είναι. Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
5: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
6: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
7: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
6: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
6: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
11: Ναι.
10: Και φέτον ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και φέτον ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Πιο μεγάλο.
15: Bigger.
16: Πιο καλύτερότερο.
15: Better.
16: Πιο Halloween από ποτέ.
15: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
16: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλα.
18: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
19: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
18: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
19: λειτουργικότητας και αισθητικής.
18: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
19: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
18: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
19: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
18: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
19: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
18: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
19: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
18: SMK Group. Το μέλλον.
20: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
21: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Η Αττική Οδός μποτιλιαρισμένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Δημήτρης. Αμέσως μετά έχουμε.
2: Τι μας ξημέρωσε.
1: Ναι, πρέπει να έχουμε μια εικόνα για το τι μας περιμένει σήμερα. Mm. Και μετά θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό που έθιξε και η Ναταλία λίγο πριν.
2: Γιατί είναι καλύτερο να είσαι μόνη σου, αν είσαι γυναίκα.
1: Μόνη για, λες,
2: γιατί,
1: για γυναίκες μόνο.
2: Γιατί αυτό είναι προτιμητέο τελευταία.
1: Γιατί, μόνο για γυναίκες.
2: Περισσότερο για τις γυναίκες, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Θα τα πούμε σε λίγο. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Και Ελλάδα επιβάτε τώρα και Παντελής Αδεσινός και Γιάννης Νικολάου. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Φταίει η ζωή που είναι μικρή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής. Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
1: Λοιπόν, η κακοκαιρία. Το βασικό θέμα προκάλεσε χθες βιβλική καταστροφή στην Κρήτη, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό κτηνοτρόφο, πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις. Σήμερα μετατοπίζεται σταδιακά προς την Νότια Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αλλάξει ιδιαίτερα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες στους 22 με 24 βαθμούς.
0: Πιο ακριβή από σήμερα η φέτα και γενικότερα τα γαλακτοκομικά, βασικές αιτίες η μείωση της παραγωγής του γάλακτος, όπως και η εξελίξη σε ενέργεια και μεταφορικά.
1: Ισοπαλία χθες για την εθνική μας το ποδόσφαιρο, 2-2 με την Ολλανδία, επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο.
0: Επίσης, ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει η βιομηχανία που δίνει πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 μέρες με κόστος 300 ευρώ. Δίνουν ακόμη και μεταπτυχιακά, έτσι, αμφιβόλου αξιοπιστίες από ξένα πανεπιστήμια, για να πετύχουν κάποιοι καλύτερο πλασάρισμα στους πίνακες του ΑΣΕΠ προκειμένου να διοριστούν στο δημόσιο. Το διαβάζουμε στην Καθημερινή.
1: Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό. Νέο κύμα κοινωνικής αναταραχής στη Γαλλία. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από τα λύκεια των Παρισινών Προαστίων λόγω ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και προσωπικού έχουν εξοπλουθεί σε όλη τη χώρα, με εκατοντάδες αποκλεισμούς, πυρκαγιές, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς. Καθώς τώρα η κινητοποίηση έχει συνδεθεί με τον προϋπολογισμό του 27 και τη γενικότερη έτσι, δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης.
0: Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 8 και 7 η ώρα. Για τη συνέχεια, ο Αύγουστος και ο Νίκος Παπάζογλου. Και σε λίγο μιλάμε για το θέμα αυτό που έδειξε η Ναταλία μας, με το αν είναι τελικά καλύτερο να μένουμε μόνοι μας αντί να μπαίνουμε σε σχέσεις, αλλά για τις γυναίκες το λένε.
1: Κυρίως, ναι, γιατί αυτό λένε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 8 και 14 η ώρα, πρωινό Παρασκευής.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
0: Για σας που ξεκινήσατε μόλις τώρα. Αυτό.
1: Ναι, στην παρέα μας.
0: Τους τυχερούς, ναι.
1: Λοιπόν, αν είστε μόνοι μόνες, σας έχω νέα.
0: Ποια είναι αυτά τα νέα, για πες.
1: Καλύτερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Σύμφωνα με.
0: Από ποιο πρίσμα θέλω
1: από
0: να μου πεις.
1: Από το πρίσμα, λοιπόν.
0: Από ποια οπτική γωνία.
1: Γιατί διαβάζουμε διάφορα. Κάποτε, λοιπόν, έλεγε σε μια γυναίκα ότι θα καταλήξει μόνη της, ή α, θα είναι μεγάτες, ή α, πότε θα παντρευτείς ή δεν θα παντρευτείς. Και αυτό την τρόμαζε. Τώρα πια διαπιστώνεται, δεν είναι δική μου δηλαδή η άποψη, διαπιστώνεται και από έρευνες κτλ., ότι είναι πλέον πολύ πιο ανακουφιστικό για μια γυναίκα να επιστρέφει στο σπίτι μόνη της, να κοιμάται μόνη της και να πληρώνει τους λογαριασμούς της η ίδια, δηλαδή να έχει και το βάρος το οικονομικό, αντί να έχει μια σχέση που θα την ταλαιπωρήσει ψυχολογικά.
0: Μισό λεπτό, για ποιες ηλικίες μιλάμε, υπάρχουν παιδιά στη μέση τώρα ή όχι?
1: Όχι, όχι, μιλάμε για μια γυναίκα μόνη. Δεν λέμε που... για χωρισμό τόσο.
0: Πριν ξεκινήσει δηλαδή να...
1: Έχουμε χωρίσει και έχω το παιδί και...
0: Να φτιάχνει οικογένεια.
1: Γιατί εκεί είναι πολύ πιο απαιτητικά τα πράγματα, μιλάμε τώρα αστεία.
0: Άρα λοιπόν θέλεις να πεις ότι εκεί που κάποτε παλιότερα οι νεότερες γυναίκες θεωρούσαν ότι πρέπει να είναι σε μια σχέση για να περνούν και καλύτερα και οικονομικά και πιο άνετα, τώρα λένε: αφού βγάζω λεφτά, είμαι μόνη μου και μπορώ να είμαι ανεξάρτητη, γιατί να μπω σε μια σχέση και να με ταλαιπωρεί ο όποιος άλλος?
1: Γιατί να ταλαιπωρηθώ, αυτό είναι ακριβώς. Γιατί να ταλαιπωρηθώ κάποτε, δεν υπήρχε θέμα. Η ταλαιπωρία δεν ήταν τότε θέμα. Λέγαμε δηλαδή, όχι, οπωσδήποτε να έχουμε τη σχέση. Να...
0: Ο άλλος ταλαιπωρείται ή όχι?
1: Ναι, δεν νομίζω το ίδιο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, στατιστικά, πιο πολύ μια γυναίκα θα φροντίσει τον σύντροφο ή άντρα της, οποιοδήποτε μένουν μαζί.
0: Επειδή έχει εκπαιδευτεί έτσι λόγω πατριαρχίας, εννοείς.
1: Ναι, ναι, είναι εκπαιδευμένη σε αυτό. Οπότε δύσκολο ένας άντρας να πει: περνάω δύσκολα με την γυναίκα μου ή τη σχέση μου στο σπίτι και θα ήθελα να με γυρνάω μόνος μου στο σπίτι. Όχι.
0: Μπορεί και να περνάει δύσκολα.
1: Ναι.
0: Για άλλους λόγους.
1: Στατιστικά μιλώντας και βάσει του τι διαπιστώνεται, δύσκολα θα πει ένας άντρας: καλύτερα να γυρνάω στο άδειο σπίτι μόνος μου. Από το να έχω μία να με ταλαιπωρεί.
0: Εγώ θα διαφωνήσω εδώ.
1: Να διαφωνήσεις.
0: Ναι, πιστεύω ότι και τα δύο φύλλα θέλουν κάποια στιγμή την ανεξαρτησία τους. Όμως καταλαβαίνω ότι πολλές γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί να θεωρούν ότι με το που θα μπουν στη σχέση θα υπάρχει ένα αρσενικό που θα πληρώνει τους λογαριασμούς, θα πληρώνει το τραπέζι, θα αγοράζει δώρα. Κάποιες δυστυχώς υπάρχουν ακόμα.
1: Αλλά θέλω να πω ότι πια μετράει πολύ περισσότερο ότι κανείς δεν θέλει να ζει με δράμα. Δεν μπορεί το συναισθηματικό βάρος. Προτιμάς δηλαδή να είσαι συναισθηματικά καλά, να έχεις ψυχική υγεία και ηρεμία.
0: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά, γιατί ανοίγουμε θέματα και μέτωπα εδώ.
1: Θα μέχρι τις 10 αυτό θα το λέμε.
0: Fix Lux τώρα, το τραγούδι σε αγαπώ. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, 8 και 4, μάλλον όχι, και 17 πάει η ώρα.

0: οδηγενή.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό, 8 και 23 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τι γυναίκε εκείνε που επιλέγουν να είναι μόνε του τελικά, να μην μπαίνουν σε μια διαδικασία σχέση για να έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Βέβαια, δεν είπαμε το εξή, νομίζω. Αυτό χρειάζεται και μια οικονομική δύναμη. Έτσι δεν είναι, το να ζεις μόνος.
2: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Okay.
2: Έχει κόστος. Έχει κόστος. Δηλαδή και εμείς το παρουσιάζουμε σαν κάτι που διαπιστώνεται ότι το προτιμούν, ακόμη και αν έχει κόστος στην τσέπη τους, ακόμη και αν έχει μοναξιά το βράδυ στο κρεβάτι, αλλά στη ζυγαριά του να είμαι δυστυχισμένη σε μια σχέση και να είμαι ψυχολογικά ράκος, θα προτιμήσω την όποια δυσκολία φέρει η μοναξιά. Αυτό. Δεν το προτείνουμε ούτε λέμε ότι είναι δική μας επιλογή. Διαπιστώνεται από αυτά που διαβάζουμε και τις έρευνες.
1: Το επικεντρώνουμε στις γυναίκες αυτή τη στιγμή και να πούμε ότι περνούν άσχημα λόγω κάποιων αντρών, όχι όλοι οι άντρες.
2: Ολόσωστα το λες. Μπράβο.
1: Εντάξει,
2: ισχύει. Εννοείται.
1: Τα λέμε τώρα.
2: Δεν τσουβαλιάζουμε και λέμε φυσικά τις διαπιστώσεις που. Λίγο ή πολύ ξέρουμε ότι ισχύουν.
1: Θα το συνεχίσουμε και μετά το θέμα, αν θέλετε. Προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Λοιπόν, λούσιμο, χτένισμα, μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Skull Biome της Pharmacept θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Με φυσικό δραστικό Biocomplex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
1: Επίσης, μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Tamarine, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Tamarine είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή και είναι αποτελεσματικό εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Περισσότερα www.tamarine.gr. Και εμείς εντωμεταξύ ερχόμαστε σε λίγο με πρόταση.
2: Πιο πολύ θα ήθελα να συζητήσουμε πώς θα απολαύσουμε το θέατρο φέτος χωρίς το άγχος και το φόμο. Να δω όλες τις παραστάσεις, να πάω σε όλα τα sold out.
1: Και χωρίς τα sold out, αυτό τον τρόμο των sold out.
2: Αυτό.
1: Ωραία, συμφωνώ. Σε λίγο όλα αυτά.
3: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
7: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: 10.502.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
7: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
6: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
5: 10.502.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
4: Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε

0: δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
1: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
2: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Το έχω δει στο σινεμά.
12: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
14: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα.

0: Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Θυμάσαι τις νύχτες? Για να σε κάνω να γελάσεις περπατούσα πάνω στο γυαλί της λάμπας. Πώς γίνεται αυτό, ρώταγες. Μα ήταν τόσο απλό, αφού μ' αγαπούσες. Σε μια γυναίκα, Τάσος Λιβαδίτης.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής 8 και 36. Έχετε κι εσείς άγχος, αν είστε του θεάτρου, το να προλάβετε ένα εισιτήριο στην τέλεια παράσταση για την οποία όλοι μιλούν ή θα περιμένουν πώς και πώς?
1: Άκου, Δημήτρη, θα σου πω. Υπάρχει το λεγόμενο FOMO, το Fear of Missing Out.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό αφορά πάρα πολλές κατηγορίες. Ήτανε τα μπαρ, είναι το ταξίδι, είναι. Προκαλείται από τα social media, να το πούμε. Κυρίως από εκεί. Γιατί βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι και συγκρίνεσαι.
0: Και από τις παρέες επίσης.
1: Ναι, αλλά... και τώρα το πάθαμε με το θέατρο. Άλλο κακό να μην μας βρει. Δηλαδή ξαφνικά να πάμε όλοι, να πάμε. Βεβαίως, αλλά να πάμε στις ίδιες παραστάσεις, αυτές που είναι sold out, που λέγεται ότι είναι sold out, γιατί και εγώ αυτό δεν το ακούω. Α, το sold out της χρονιάς, και το sold out, τι θα πει το sold out.
0: Εννοείς ότι κάποιες διαφημίζονται ως sold out, αλλά ψιλοβρίσκεις εσύ.
1: Ωραία, παντού μπορείς να βρεις, αλλά υπάρχουν φυσικά κάποιες που είναι πολύ δύσκολο, αλλά μπορείς να το προγραμματίσεις για πιο μετά.
0: Ωραία, αν σε πιάσει λοιπόν άγχος, τι κάνεις?
1: Έχουμε μόνο τον Οκτώβριο, έτσι το λέω, περίπου 70 πρεμιέρες. Που σημαίνει ότι όλο το χρόνο έχουμε περίπου 1000 παραστάσεις στην πόλη που ζούμε. Αποκλείεται να μην βρεις παράσταση να δεις. Και να είναι ωραία παράσταση, να είναι καλή.
0: Δεν είναι κάπως περίεργο για μια πόλη σαν την Αθήνα να έχει τόσο πολλές παραστάσεις?
1: Φυσικά και είναι. Είναι από τα λίγα πράγματα για τα οποία μπορούμε να περηφανευόμαστε και από την άλλη. Πώς? Όλοι θέλουμε να γίνουμε ηθοποιοί, σκηνοθέτες ή καλλιτέχνες ή κάτι, ή έχουμε τις ανησυχίες αυτές.
0: Η απάντηση είναι μία. Ναι.
1: Ναι.
0: Όλοι.
1: Και καλά κάνουμε. Ωραία. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι να μπορούμε να απολαμβάνουμε εμείς οι θεατές τα θεάματα αυτά χωρίς άγχος.
0: Ναι, επίσης όλοι έχουμε δικαίωμα στην έκφραση, την καλλιτεχνική. Δεν σημαίνει πως όλα αυτά είναι τέλειες παραστάσεις.
1: Όχι, αυτό σου λέω. Μπορείς να διαλέξεις, έχεις επιλογές, αυτό είναι το ευχάριστο. Αυτά.
0: Ωραία. Συμβουλές.
1: Συμβουλές. Καταρχάς, όχι άγχος. Επιλέγουμε λοιπόν όχι βάσει των trends, τι κάνει trending τώρα κτλ. Έχουμε κάποιους συγγραφείς που μας αρέσουν πολύ. Έχουμε κάποιους σκηνοθέτες που εμπιστευόμαστε ή ηθοποιούς που κάθε χρόνο θα κάνουν μια καλή δουλειά. Υπάρχουν κάποιοι που μπορείς να ακολουθείς πιστά.
0: Φοβάμαι ότι το sold out γίνεται από τους ανθρώπους που είναι αυτό που λέμε και στην πολιτική στις εκλογές, αυτοί οι αναποφάσιστοι.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν ξέρουν ποιος είναι ο αγαπημένος του συγγραφέας. Που δεν ξέρουν ποια είναι η αγαπημένη τους παράσταση. Απλά θέλουν να ακούν ότι αυτή η παράσταση είναι καλή και πηγαίνουν εκεί και απλά τη βλέπουν.
1: Οπότε
0: ψάχνουμε λίγο παραπάνω εμείς. Τις φήμες, διαβάζουμε λίγο περισσότερο, λέω εγώ τώρα, και αποφασίζουμε τότε αν μας ενδιαφέρει μια παράσταση ή όχι.
1: Και αν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι όντως sold out, λίγο υπομονή. Θα βρούμε πιο μετά.
0: Έχουμε και άλλες συμβουλές, θα μας πεις και άλλα μετά.
1: Βεβαίως, θα πούμε πολλά.
0: Προς το παρόν, πάμε στην Χριστίνα Γκόλια και το remix, το κλασικό τραγούδι. Ζητάτε να σας πω. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία και του 99,2 είναι πρωινό Παρασκευής. Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Με δροσιά. Για να μην πω κρύο εδώ στην Αθήνα και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 24, αλλά τη νιώθουμε πιο χαμηλή.

0: είναι όλα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
1: Paradise. Καλημέρα. Λοιπόν, έχω τα κέφια μου.
0: Στην κόλαση δεν λες καλημέρα, που είναι εδώ επίσης.
1: Όχι, όχι.
0: Α, Paradise.
1: Όχι, εντάξει. Διαλέγουμε.
0: Διαλέγουμε.
1: Λοιπόν, αν θέλουμε όμως, ξέρεις, να ζήσουμε στιγμές ή να μεταφερθούμε σε άλλα μέρη, το θέατρο όντως είναι μια διέξοδος τέτοια.
0: Ναι.
1: Που σε ταξιδεύει σε όλα, και τα συναισθήματα και τις φάσεις. Αλλά, επειδή λέγαμε πριν ότι δεν αξίζει να πάθουμε φόμο, χίλιες παραστάσεις θα παιχτούν φέτος. Δηλαδή δεν πρόκειται να τις δούμε και να θέλαμε.
0: Ναι,
1: όλες.
0: Αλλά όταν έχεις τους φίλους να σου λένε πήγες εκεί, το είδες αυτό, και ναι, εσύ δεν έχεις να πεις, λες θα πάω, να πεις εισιτήριο.
1: Όχι. Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Δεν το έπαθες εσύ ή φίλοι σου με την άλλη θύβα, για παράδειγμα.
1: Μόνο εγώ, εντάξει, ίσως και όλοι μας αυτό το λέω, το έχουμε πάθει και τα έχουμε περάσει με αρκετά. Αλλά συνοψίζοντας, επειδή έτσι κι αλλιώς κάτι θα χάσουμε όλοι, και δεν χάνεις και κάτι, γιατί θα δεις κάτι άλλο, θα ζήσεις μια άλλη εμπειρία. Αξίζει, αυτό λέω, να είμαστε πιο επιλεκτικοί στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα των παραστάσεων, να ακολουθούμε ίσως κάποιους συγκεκριμένους καλλιτέχνες που μας αρέσουν, που τους θαυμάζουμε και ξέρουμε ότι κάνουν καλές δουλειές, και να εμπιστευόμαστε τις επαναλήψεις. Θα ξανανεύει μια παράσταση
0: αυτό
1: που πάει καλά και αξίζει.
0: Αυτό ήθελα να τονίσω κι εγώ. Ότι όταν ακούμε για μια παράσταση ότι πάει πάρα πολύ καλά και γίνεται χαμός από εισιτήρια, είναι πολύ πιθανόν αυτή η παράσταση να επαναληφθεί, διότι δεν είναι βλάκες οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Οπότε trust the process.
0: Δεν επαναλαμβάνονται συνήθως παραστάσεις που γίνονται, ας πούμε, σε ιδρύματα που είναι. Για οι ηθοποιοί είναι απασχολημένοι μετά με άλλες υποχρεώσεις και τότε ναι, όντως χάνεις ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά θέλει ψάξιμο η όλη ιστορία.
1: Και επίσης δεν είναι μόνο το θέατρο, έχουμε και λυρικές, έχουμε και μπαλέτα, έχουμε και χορούς, έχουμε και συναυλίες, έχουμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Τώρα, θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, γιατί σήμερα στις 4 το απόγευμα έχουμε επιτέλους τη μεγάλη μας κλήρωση. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Προλαβαίνετε λοιπόν να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας για να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στις 4 γίνεται η κλήρωση από τη Μέρη. Η Μέρη κλήρωνε ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό και
1: πρέπει να της πείτε πόσα είναι τα χρήματα που έχει το χρηματοκιβώτιο. Κιβώτιο, τίποτα άλλο. 10.502. Μετά τις 4 το τηλεφώνημα.
0: Ακριβώς. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ. MediaTel, συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής σε ΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία σε καλή μεριά. 10.502 ευρώ προλαβαίνετε. Και τώρα, Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι «Να μ' αγαπάς».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου σήμερα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και τώρα θα σας μιλήσω για κάτι που πραγματικά αγαπάω πάρα πολύ. Τις ταινίες James Bond. Το έχουμε συζητήσει αυτό.
1: Και εγώ.
0: Και εσύ, Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι μια μεγάλη ιστορία για ποιο λόγο μου αρέσει ο James Bond και όλο αυτό το παραμύθι που πουλάει κάθε ταινία. Αλλά θα το συζητήσουμε εν καιρό.
1: Προς
0: το παρόν, θα σας πούμε το εξής. Στη Magenta TV υπάρχει πλέον από χθες ένα pop-up κανάλι που λέγεται Magenta Cinema 007. Και θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά λοιπόν στη Magenta TV από την Telecom. Pop-up κανάλι κάθε βράδυ και από μια την Angel Bond. Θα σας λέω εδώ διάφορα.
1: Μαζί μας και η Pharmacept. Σαμπού ή σέρουμ στην τριχόπτωση ή ολοκληρωμένη φροντίδα χρειάζεται και τα δύο. Το Skull Biome Anti Hair Loss Σαμπού της Pharmacept με φυσικό δραστικό biocomplex και Maca Peptide δρά στοχευμένα στο θύλακα της τρίχας. Το Anti Hair Loss Σέρουμ της Pharmacept δρά στο φυσικό κύκλο ζωής της τρίχας και συμβάλλει στην ενδυνάμωσή της. Μαζί δημιουργούν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης.
0: Επίσης μαζί μας και η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι που άνοιξε ξανά. Περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά. Έχει ανανεωθεί πάρα πολύ και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Espresso on the go στο χέρι. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
6: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
7: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
7: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
7: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη. Είναι Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
10: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
11: Perfectly well what's going on.
10: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
12: What's our worst case scenario?
10: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
13: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
14: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Πιο μεγάλο.
14: Bigger.
15: Πιο καλύτερότερο.
14: Better.
15: Πιο Halloween από ποτέ.
14: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
15: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
16: Πάμε Breaking Bad.
17: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
16: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
17: Stand-up είναι.
16: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
17: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
16: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
18: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
19: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
20: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται.
1: Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
21: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
22: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα.
23: Η ώρα είναι 9.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
24: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
25: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
26: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
27: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα για να κάνουμε μια δική μας επιλογή από την επικαιρότητα?
1: Εντάξει, ένα από τα βασικά θέματα είναι η κακοκαιρία που άφησε πίσω της και ένα νεκρό κτηνοτρόφο, έτσι 80 ετών, εχθές στην Κρήτη. Είχαμε εικόνες βιβλικής καταστροφής, πραγματικά πλημμύρες, ζημιές, προβλήματα μετακινήσεις. Συνεχίζονται και σήμερα.
0: Συγγνώμη, είναι σοκαρισμένοι οι άνθρωποι. Έβλεπα κάποια ρεπορτάζ, δεν έχουν ξαναζήσει τέτοιες καταστροφές στο συγκεκριμένο σημείο της Κρήτης.
1: Απίστευτο, έτσι. Και είπαν ότι να έχουμε το νου μας και σήμερα. Όσοι είμαστε, Πελοπόννησο. Εγώ τώρα, ξέρεις, νιώθω Πελοπονήσια, γι' αυτό το λέω.
0: Καλά, θα κατέβω προς
1: τα κάτω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κυρίως και στην Κρήτη θα συνεχίσουν τα φαινόμενα. Κατά τα άλλα, όμως, η θερμοκρασία θα είναι εκεί περίπου στους 22 με 24 βαθμούς.
0: Πιο ακριβή από σήμερα η φέτα και γενικότερα τα γαλακτοκομικά το νου μας. Βασικές αιτίες.
1: Ναι,
0: μιλάμε για μεγάλη άνοδο στις τιμές. Βασικές αιτίες και η μείωση φυσικά της παραγωγής του γάλακτος, όπως και οι εξελίξεις σε ενέργεια και μεταφορικά.
1: Στα αθλητικά, ισοπαλία εχθές για την Εθνική Ποδοσφαίρου 2-2 με την Ολλανδία και επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο.
0: Και πάλι στην Τούμπα. Επίσης, πάμε Γαλλία. Νέο κύμα κοινωνικής αναταραχής. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από τα Λύκεια εκεί στο Παρίσι, στα προάστια, λόγω των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό, τώρα έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα με εκατοντάδες αποκλεισμούς, πυρκαγιές, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς, ενώ πλέον η κινητοποίηση αυτή έχει συνδεθεί και με τον προϋπολογισμό το 27 και τη γενικότερη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου, κατάλαβες.
0: Έχει άνοιξη.
1: Ξεκινάς με ένα θέμα και μετά για όλα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή, 9 και 7 η ώρα. Συνεχίζουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη στην αγορά του Αλχαλίλη. Μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε μεταξύ άλλων. Και ναι, για σχέσεις.
1: Κοίταξε, για σχέσεις ναι, έχουμε μιλήσει, αλλά εγώ θέλω να μιλήσουμε.
0: Όχι, δεν μιλάμε για σχέσεις.
1: Όχι, για τον Νόμπελ Ειρήνης. Ποιοι το διεκδικούν φέτος, αν θα βάλει το χεράκι του ο Τραμπ και τι σχέση θα έχει με όλο αυτό και τι πιστεύουμε. Ποια είναι τέλος πάντων τα φαβορί.
0: Πάμε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής και...
1: Μιλάμε για Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι.
1: Που σε λίγες μέρες θα απονεμηθεί, γύρω στις 19 νομίζω Οκτωβρίου.
0: Πες μου μόνο αν ο Τραμπ είναι υποψήφιος.
1: Όχι.
0: Ξανά.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί
1: δεν θα το κερδίσει φέτος, δεν θα το κερδίσει. Βρίσκεται σε πόλεμο.
0: Σωστά.
1: Σου έχω νέα.
0: Νόμπελ Ειρήνη στον Τραμπ.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, δεν θα καν. Το κερδίσει φέτος. Η επιρροή του όμως λέγεται ότι θα είναι αισθητή στην επιτροπή βράβευσης που επιλέγει.
0: Πέρυσι δεν έπαιξε ρόλο, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Αυτή η κυρία από τη Βενεζουέλα που πήρε τον Νόμπελ Ειρήνη δεν τον ευχαρίστησε.
1: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
0: Ναι, τον ευχαρίστησε επειδή συνέβαλε και αυτός στην.
1: Μα του παρέδωσε κιόλας το χρυσό μετάλλιο σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τη στήριξη για τις προσπάθειές της για μια δημοκρατική Βενεζουέλα. Τέλος πάντων, για να δούμε ποιοι είναι φέτος, ποιοι θα μπορούσε να είναι. Ναι, ο Πάπας, ο Λέοντας.
0: Α, είναι προγνωστικά αυτά, ε.
1: Βεβαίως, έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Έτσι.
0: Ναι,
1: και... είναι κάποιες από τις προτάσεις που συζητιώνται.
0: Πότε θα ανακοινωθεί ο νικητής, ξέρουμε.
1: 9 Οκτωβρίου, είπα 19 πριν. Είδες, καλά έκανες και με ρώτησες ξανά. 9 Οκτωβρίου.
0: 9 Οκτωβρίου. Να δούμε. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Η ώρα του μεταξύ έχει πάει 9 και 16. Συνεχίζουμε τώρα με μια υπέροχη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη. Δυναμώστε λίγο την ένταση στο ραδιόφωνο, αν είστε στο αυτοκίνητο.
1: Για καμιά σειρά μετά.
0: Για σειρά, βεβαίως.
1: Ωραία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 και 23 η ώρα. Τώρα, αν έχετε Apple TV.
1: Μάλιστα.
0: Το κινητό σου παίζει στο βάθος μια μουσική. Δεν πειράζει. Δεν αγχώνεσαι.
1: Εμάς ναι. Διαφημίζω. Κάτι ήθελα να ανεβάσω ένα story δικό μας για την εβδομάδα που ολοκληρώνεται.
0: Εντάξει.
1: Γιατί καταλαβαίνεις.
0: Ένα από τα stories, λοιπόν. Αν θέλετε να δείτε και σειρές.
1: Ναι.
0: Στο κινητό σας ή στην τηλεόρασή σας.
1: Mm-hmm.
0: Οι νέοι βλέπω στα κινητά, δεν κάνω πλάκα.
1: Έτσι. Ναι. Άμα θέλεις να σε πάρει έτσι ο ύπνος χαλαρά, μπορείς. Ναι.
0: Δείτε το Slow Horses. Είναι μία από τις πιο καλές και καλοβαθμολογημένες ταινίες που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες.
1: Με τι θεματική?
0: Τα έχουμε ξαναπεί, νομίζω, αλλά τα λέω πάλι. Είναι μία ομάδα εντός αγωγικών αποτυχημένων αστυνομικών της MI5.
1: Γκάρι Όλτμαν.
0: Ο Γκάρι Όλτμαν, που είναι αγνώριστος.
1: Το θυμάμαι.
0: Στο ρόλο ενός διευθυντή ενός τμήματος αστυνομικών που το έχουν όλοι στα αζήτητα, αλλά κάνουν τις βρωμοδουλειές. Ουσιαστικά, δηλαδή, η καλογιαλισμένη MI5 χρησιμοποιεί mm-hmm. αυτό το τμήμα για να καθαρίζει διάφορες έτσι δουλίτσες. Αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε με έναν πολύ καλογυρισμένο τρόπο το πώς αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούνται αποτυχημένοι κατορθώνουν πάρα πολλά πράγματα χωρίς καν να το προσπαθούν. Απλά με την ειλικρίνειά τους, μεταξύ άλλων.
1: Σε ποιο κύκλο βρισκόμαστε?
0: Στον έκτο κύκλο τώρα είμαι εγώ.
1: Πόσα επεισόδια έχει ο κάθε κύκλος?
0: Καμιά δεκαριά, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Εντάξει, κάπου εκεί. Εντάξει, ναι. Δεν είναι. Μπορούμε να κάνουμε catch up.
0: Και κάθε κύκλος έχει και από ένα θέμα, δηλαδή ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Όμως. Το σημαντικό είναι το πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ των αστυνομικών και μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ της ηγεσίας της MI5.
1: Να σε ρωτήσω, το Σαββατοκύριακο που θα πας?
0: Εδώ Αθήνα.
1: Θα βγεις καθόλου έξω?
0: Όχι. Όχι, ψέματα.
1: Θα βγεις.
0: Την Κυριακή το βράδυ.
1: Α, έχεις κανονίσει.
0: Θα πάω στην Λυρική Σκηνή, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε το αφιέρωμα με την Μαριαρίνα Κριεζή που το παρουσιάζει η Δήμητρα Γαλάνη. Γιατί με κοιτάζεις έτσι?
1: Έτσι. Γιατί μια χαρά.
0: Και η Κριεζή είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στιχουργών στην Ελλάδα. Με αυτά τα τραγούδια.
1: Τι ωραίο.
0: Μια κοινική ευαισθησία.
1: Αν προλάβω, θα έρθω κι εγώ. Απλά δεν ξέρω τι ώρα θα γυρίζω από τη Σπέτσα.
0: Από τις Σπέτσες.
1: Σπέτσα.
0: Σπέτσα το λέτε εσείς. Στην Ελλάδα.
1: Το λέω λίγο αγγλικά. Σπέτσα. Mini marathon.
0: Ωραία. Να μπούμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως. Λοιπόν. Η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Skull Bioma Anti-Hair Loss. Με την ταυτόχρονη χρήση σαμπού και σέρουμ, η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν και 17.000 νέες τρίχες και 56% μείωση της τριχόπτωσης και αύξηση 38% σε όγκο και πυκνότητα. Ορατά αποτελέσματα από τον πρώτο κιόλας μήνα.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο, παίρνουμε τα Ταμαρίν. Το προϊόν δράσει 8 με 12 ώρες πριν τη λήψη του. Ξεκινάμε με ένα κουταλάκι του γλυκού και αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Μπορούμε να πάμε και μέχρι 2 κουταλάκια γλυκού. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Έχουμε τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο και ερχόμαστε αμέσως μετά.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
5: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρεις, για να σου πω την αλήθεια.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
3: 10.502.

0: σας σύνταξη στις Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στον Αργοσαρονικό. Στο κόκκινο η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας. Χάος στη Γαλλία, στους δρόμους χιλιάδες μαθητές. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, αύριο για τρίτη φορά σε ένα μήνα. Συναγερμός στα στενά του Ορμούς, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Το 71% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ χειρίστηκε τον πόλεμο στο Ιράν. Συννεφιά, βοριάδες και 23 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ζακέτα, ναι. Το τζάκετ την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
18: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες.

0: προγράμματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Τι σημαίνουν εκείνα τα ονόματα και ποια βουνά μοιράζουν το κρύο σε στόμα και μάτια. Πάντα υπάρχει ένας βοράς, άγρια αποθητός, με γένεια αιχμηρά και πολύ περπάτημα, μέχρι τα νερά που καθρεφτίζουν, η εικόνα τραντάζει το σώμα, σαν να ήταν η πρώτη φορά. Έρχεται πάλι Χρήστος Χιορίκης.
6: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Όποια κι αν είσαι,
8: τα χέρια μου ανοίγω.
6: Πάντα έντεχνα.
8: Ανοίγεις αγάπες.
6: Πάντα μελωδία.

0: Μία από τις μεγάλες επιτυχίες από την Χάρη Αλεξίου τη δεκαετία του 80 εξαρτάται. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής.
1: Σήμερα
0: Παρασκευή. Καλά.
1: Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, συγγνώμη Δημήτρη, από τη μεγάλη μου χαρά θα γίνει η κλήρωση του χρηματοκιβώτου.
0: Στα
1: το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει.
0: Στις 4 το απόγευμα.
1: Θα δοθούν τα 10.502, θα βρεθεί νικητής, να ξέρετε.
0: Πώς είναι η εμπειρία του να κερδίζεις τόσα χρήματα σε μια στιγμή? 10.502 θα κερδίσει ένα ή μία από εσάς σήμερα. Πάμε να θυμηθούμε τι μας είπε η φίλη μας η Δήμητρα πριν από λίγες μέρες που της είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο να μας περιγράψει την εμπειρία. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία.
1: Πού σε βρήκε το τηλεφώνημα της Μέρης?
2: Ήμουνα στη δουλειά μου εκείνη την ώρα. Έχω ζαχαροπλαστείο. Και βλέπω το τηλέφωνο και λέω: εδώ είμαστε. Δεν ξέρω, είχα μια διέστηση από το πρωί ότι θα το κέρδιζα.
0: Έπαιζε συχνά στο χρηματοκιβώτιο?
2: Έπαιζε συνέχεια.
0: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις τα χρήματα αυτά?
2: Αυτά τα χρήματα κλείνω τρύπες γιατί παντρεύτηκα πρόσφατα.
1: Α, μπράβο, να ζήσετε.
2: Είχα πάρει και ένα δάνειο. Οπότε τα πάω στις δόσεις του δανείου και κάτι άλλα έξοδα που έχω.
0: Μια χαρά.
2: Σε καλό σκοπό, τέλος πάντων.
1: Έτσι, χαρά, υπέροχα.
0: Σε καλή μεριά. Για να είσαι πάντα τυχερή, Δήμητρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, γεια σας. Καλημέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν κι εσείς θέλετε να βρεθείτε στη θέση της Δήμητρα σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 και προλαβαίνετε.
1: Προλαβαίνετε, ακριβώς. Αυτό έχετε ακόμα ώρα.
0: Γράφετε μόνο win στο μήνυμα, τίποτε άλλο. Και θυμίζουμε ότι το κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με φόρο και ΦΠΑ.
1: Mm-hmm.
0: Και. Επίσης, τι άλλο θυμίζουμε, ότι η γραμμή υποστήριξη είναι το 214-214-8020. Επίσης, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτική σε ΕΟΠΑΕ 1114 και η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Όρο διαγωνισμού frontstage.gr. Αυτά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, ζωντανή ηχογράφηση στις κασέτες του Μελωδία, εδώ στη μουσική μας σκηνή.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Τέρματα θαύματα.

0: φορές εκείνες που δεν θέλεις με τίποτα να αποδεχτείς αυτό που σου συμβαίνει. Αρνείσαι τα πάντα. Ψέματα λοιπόν. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας εδώ. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Εσύ το παθαίνεις που και που αυτό.
0: Εγώ δεν, ναι. Δεν καταλαβαίνω τι
1: σου λέω πολλές φορές κάποια πράγματα και αρνείσαι.
0: Δεν το. Δεν,
1: you deny.
0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Για παράδειγμα, ναι. Σήμερα θέλω να σε ενημερώσω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου.
0: Α, ωραία.
1: Πόσες φορές την ημέρα χαμογελάς, Δημήτρη?
0: Καμία.
1: Αλλά μην, δεν είσαι τόσο μονόχνος, μην τον πιστεύετε. Λέει ψέματα. Χαμογελάει. Αλλά όχι πολλές.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν τρελαίνεσαι και από το χαμόγελο.
0: Κάποιοι άνθρωποι που έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση χαμογελούν πιο συχνά. Έχουν,
1: Μα δεν είναι θέμα αυτό.
0: Πάει πολύ το χαμόγελο.
1: Σε όλους πάει το χαμόγελο, θα σε ενημερώσω.
0: Ναι.
1: Οι έρευνες λένε ότι όλοι φαινόμαστε πιο ελκυστικοί και πιο ωραίοι όταν χαμογελάμε. Εκτός ότι φτιάχνει το κέφι μας.
0: Εγώ πάντως έχω δει φωτογραφίες ανθρώπων και δικές μου που σου λένε χαμογέλα και βγαίνει σαν τον Τσάντλερ με τα φιλαράκια.
1: Δεν πειράζει.
0: Α, εντάξει.
1: Η ενέργεια που εκπέμπει είναι σίγουρα πιο ελκυστική από το να είσαι μονόχνοτο. Θα σε ενημερώσω λοιπόν ότι ένα τυπικό ενήλικα χαμογελάει περίπου 20 φορές την ημέρα.
0: Άντρα ή γυναίκα?
1: Εσύ θα μου απαντήσει.
0: Όχι, εσύ θα μου απαντήσει.
1: Ποιοι πιστεύει ότι χαμογελούν συχνότερα, οι άντρες ή οι γυναίκες?
0: Οι γυναίκες.
1: Ακριβώς. Κατά μέσο όρο 62 φορές την ημέρα, ενώ οι άντρες μόλις 8 φορές. Καταλάβατε γιατί έλεγα εγώ μετά ότι οι γυναίκες προτιμούν να είναι μόνες τους πολύ συχνά και. Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό προτιμούν να είναι μόνοι.
1: Είναι ένα λόγο. Το χαμόγελο κάτι δείχνει. Λοιπόν, ας χαμογελάμε συχνότερα. Αυτά.
0: Και
1: αυτά είχα να πω.
0: Έστω.
1: Ναι,
0: και κάποιοι έχουν και τίκ και χαμογελούν από μόνοι τους.
1: Και το εκβιαστικό κάνει καλό.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης στο πρωινό της Παρασκευής. Τώρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Τα βγαλικά σου μάτια, το συγκρότημα Φάος.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Παρασκευής, τι συμβαίνει Ναταλία?
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Παρασκευούλα,
1: ναι.
0: Τι λέει μετά?
1: Αυτά.
0: Που πίνουν οι αγγέλοι.
1: Α, μάλιστα.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 παγιαδόρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου. Και τα 4 δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Αυτά για σήμερα, τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί από τις 6 μέσα στον αέρα πλέον.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε. Ας ελπίσουμε η κακοκαιρία να μην έχει αποτελέσματα άλλα.
0: Ναι.
1: Να προσέχουμε, να είμαστε καλά και.
0: Να περάσει καλά και εσύ στις πέτσες που πας να τρέξεις.
1: Ευχαριστώ πολύ, στο επανειδήν.
0: Απορούμε το κουράγιο σου πραγματικά.
1: Θα το δούμε στην πράξη, δεν είμαι σίγουρη.
0: Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια χαρά, καλημέρα.
2: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
3: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
4: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
7: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: 10.502.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
6: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
5: 10.502.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση τη δυσκολιότητα. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτική προέλευση, κατάλληλο για ενήλικε και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
3: Perfectly well what's going on here.
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
4: What's our worst case scenario?
2: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα?
10: Ναι.
9: Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα?
10: Ναι.
9: Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
11: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
22: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
21: λειτουργικότητας και αισθητικής.
22: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
21: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
22: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
21: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
22: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
21: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
22: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
21: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
22: SMK Group. Το μέλλον.
23: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
24: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις σε τι.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να

δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω δουλειάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

δεν τρέχει τίποτα, αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος.

μοιάζει το πέλαγος, μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει, μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο, σ' ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: πάντα. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε Κίνα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από εκείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες,

ξεχάσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλη.

0: pom pom. Hey you got it. Hey you got ya.
1: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Θέλω να φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βλέπω λίγο.

0: Σες να ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατάς.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

που σ' έφεραν κατσίβελες στην πόλη. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω. Κι σαν αντρικιονάστημα ψηλώσαν το

107 FM.

0: Άλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
1: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
0: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες.
1: Και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
0: Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
9: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Στιχάκια που στοιχιώνεται, τραγούδια γκρέμι

0: ώρα είναι 4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του

γεύση 107 FM.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπώνερα πηδάει.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να'ρθει ήλιος στα όνειρά.

0: συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μία.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντή αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα τ' όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε

αγάπη εκεί. Και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικατοπτρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά. Θα σηκώσω όλα τα κύματα, θα

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το ονειρωμένοι εδώ.

0: αγάπη εκεί. Και η αγάπη εκεί.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

0: πεθαίνουν νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

απόλαυση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θαρώ πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν πλες το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on. Must go on.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Αν σας αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια, σας αρέσουν. Να σας θυμίσω ένα από τα παλιά, κλασικά, όμορφα λαϊκά τραγούδια, να θυμηθούμε μαζί και να τιμήσουμε τον Απόστολο Καλδάρο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

107 FM.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

έχει αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

εχθρός, του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα και την καρδιά ξεγέλασα.

γνώρισε ρε αυτή την πόλη, τη γνώρισε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλοι τον βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τ' άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

από το παλιό σχολείο και από το πρώτο του το σπίτι, όλα σαν άγνωστο βιβλίο. Πρώτη του μέρα στον πλανήτη είχανε κλείσει τις διεξόδους, σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες, σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους και στις ταράτσες τους τοξότες. Και έφτασε

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μάτια σαν θάλασσα βαθιά. Βλέμμα σαν ήλιος που ανατέλει. Νιώθω σε ξέρω από παλιά. Όταν σου κράταγα το χέρι.

Έμπνευση 107 FM.

τρελαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ζήση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την κερδιά.

κάνω τόσα φιλιά σου. Λείπει αγάπη κι σ' αδιόρθωτη. Στο παρελθόν σου βάλε με κι απ' το μυαλό σου

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.